0: Αλλάχεμ αμίγος λιτασέκιμα χωτένετ. Εναχεμ ασπιτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.

0: κάτσαπο.
1: Ανέ, χαβάλω σε λά.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέλ.
0: Άιν, ιου, τέτ, άλεφ. Αγίτα. Παυσί.

0: Είναι η οικία αρέτια μακριά. Πανάχνουν γιοσμοί με τις λαπρέτσες των Κάρθερ.
1: Έιπο.
0: Παλάβαν χάους. Σαν μανάχνονται τα πέριτο με τα φάς δεν είναι να μη σταμάτ. Ένα γύλο. Τζίμι. Μονάχ λεφανένο ατανάχ. וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י"ז כה אמר הנביא ישעיהו לא זמחות מדבופקר